0: Dal 1800 AE.
1: Είναι η ταϊτέ το που έχει δεύτερη. Σα που αρέντε μου άμα νο άντα και βέει. Που χαρακτέρε χεντούχα ο μουσικού. Μήκενα, ο ρίκμι βαέκτε μου ακάντου.